Και σε ένας. Είναι και η φωγνά φυριαία. Να μην είναι εκεί, far away, far away. Μην είναι εκεί.